Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν είναι όμως αρέτε τα στάτη που σκούμε δεν είναι σε μαζίρι σκούμε δεν είναι σε μαζόρι. Να δεις σε έδερι να σε λέμε κάμρουν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέμε γέκε. Εδώ με σου λάσσε πίνα τσουμίνου και μια γκάζι δε στήρκα με τη γέκα πέντε ράβε τσάβε και λαβρίς με τέλη τσάβε βρέγε πόρκα και να καμίλα. Γκάντανε ρε τα κόντρα για να τα μην τσάρτηλε απέντε με σαν ασκιαφό εσύ βέβαια με ρατάρα τέτερ βάζει με άντε φρήκα μην εδώ στη χωάβη την άπαρα σκουλιά. Με σαν χωδά τα γόνιδε και μπραμισάνε και δεν βλέπε σεκρή λιονάδε ο Αχμέντι λιτάρ δεν χάκιμη. Şemle darabi khalu khatte de gerdan e khab khab ke ber gohara le kerem kim gali hava lo gun o chika varin mechil ye tarad tarad bagra ko der shamana khial kh ma kin rga waidel waidel waidel waidel waidel waidel waidel waidel akhle arabe bisras me rabina bae kurbae shab kurbae dar bichab ras me tegmina Azir şumunu cem yan gazi edacem hem diye kapın zırağı çapın zeyce porkeşin nav kandile gerden zıra. Kanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu